0: Multitox.
1: Non credo, non spiritualizzo, no delusion.
2: Prossimo concerto! Dopo una birra!
0: Multitox.
3: Io vengo da Portighiera.
4: Τηλεφωνάς μέσα από το κράτος της Κυψέλης. Όσο προσπαθείς να μου μιλήσεις και δεν μπορείς. Τόσο στα σύρματα του ρεύματος η τάση ανέβαινε.

capelli in organo menni, messa se comacchia cafrefes, από φίλους, από μύθους, από δίσκους, από σεξ, από φίλους.